της ουρανάκιακ. Να πατακούγει όλοι μόνοι μου με γρουπατακ. Μόλιο τα τάμπα, ο γιος για πάμπα. Να μπω τα κουντού τη λέξα.

Μου αγκάνιο στη κλωρία. Ο σουρσονί μου άλμοντα. Και αν βοηθούν, κανεί κουλέτ, δεν μη